τα έχω όλα αδειάσει. Να έχεις χώρο να μείνεις. Και ο καημός μεγαλώνει δε σβήνει.